και ήλ και κελέχ, λις και γέλα μπακέλ, ο τροκάνακουιστ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ, λίνε και στάου λικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χωκάνακουιστ θα οσπιτέρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλ μπάλι χαλάν χαλάν και γέλσα λικί κελέχ, να ουσμάν ουλτρα

0: 51-05-74.
1: Κατ' κόσλαν κιλ σκίβαν κιλ χουνάκ λακκο τσότ, ούτι κανένα καναό μπαρτα ταουλίτ κανένα κακουέ τσικουβενάκ στακ. Σα φερρετερία ρασόν τα ταουτσι χουνίλ. Χοκάν, κουάν λάμινα παντέρα, τσιτ γέρο, σεμέντο προγρέσο, κανένα παλ, ερραμιέντα τρούπερ, νοκο κατσίν τσιναπάλου τσικατσίν τσικουβενάκ στακ. Σα κατσόλ σκουλβαλέμ, επαχ σιέρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλ πόλο τσίκ. Φερρετερία ρασόν κουάντσι ρούλι νιμπέ, τσις κατ παν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνε σιλάλ σα 5205-3912.
2: Érase una vez Juanito, agricultor. Plantó frijoles mágicos y sus cosechas crecieron hasta el cielo, dándole mucho dinero y fortuna, pero...
3: Pero eso solo pasa en los cuentos de hadas. En la vida real, tu dinero, al igual que tus siembras, deben cosecharse. Siembra tu dinero en Coopsama para tener los frutos que quieres. Plazos fijos, cero riesgos. Querido agricultor, estos ahorros a plazo fijo crecen como tus buenas siembras. Comunícate al 7931-8500. Coopsama, 58 años, siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
1: Χωρέ ούτ μαλαχτιρές λεμίλα πελεβαλτσίτ. Χάλτσι χουμπάτ. Αυτοβίδριος Μπεγαβίστα. Λαχεύσκα καλτσάμπουρο κίτσι καγγελάκ. Ούτ μανίνα τσαλόκρις. Χουλτικό κακουέ. Αυτοβίδριος Μπεγαβίστα. Θα μπαρκουίτα λεθμάγλις λεμίλα πελεβαλτσίτ. Καμιόνες πικόπς ούτ χοκάναχκουί. Λιχαλανχαλάντσιτσι πελεβαλτσίτ. Σικομακόσα κολόνια. Μπεγαβίστα αρίνκοβαν. Χουνσιέντε μέτρε τσισκάτλι οφισίνα ρελιφόντο ρετήρα. Λισποκλεβάλ 40-40-85-20. Αυτοβίδριος Μπεγαβίστα, Αρρίνκοβαν.

0: Ανακατέ, Αϊσικπαλά, Πελεμπατζίτς, Λίνα Καματέρου, Καχκουίσα, Βεϊκούλος, Βεραπάς.
1: Botas para la lluvia.
2: Bota.
1: Con botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera.

0: Κι ο κατσικός λαγκίλ σκίμαν κιλ χουνακ λάκο τσότσ ούτι κάνε κανάω μπάρτα τάου λιτ κάγχελα κάκου έτσι κουβενάκ στάκ. Σα αφαιρετερία ρασόν τα τάου κις χουνίλ. Χω καν, κουάν λάμινα παντέρα. Έτ γέρο, σεμέντος προγρέσο. Κάγχελο πάλ, εραμιέντας τρούπερ. Νοκο κακίν κινα πάλου τσικατσίν τσι κουβενάκ στάκ. Σα κατσόλ σκουλβαλέμ, επαχ σιέρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλπολοτσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάντσι ρούλι νιμπέ, τσις κατ παν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνες ηλάλ, σα 5205-3912.
1: Ινκάτσικ ούστε κατέλεσαρα νεγόσιο, σα τίτσαλι ραϊλάλ ο τσαλιτσαχέλ ουτινκ ανακατάουλα μπαμπάλ. Anak enak kuanarin, centro naturista o espiritual, ríos de agua viva. Nakisich hunili tul, chechunili railal, chechunil jahel, ulich akilal. Marekuanach akilal salahun kapalut salatrabaj, nakabanu chechunili trabaj, chinach uchinacht. Kuan korak lekutan resbanukili consulta, toa tau. Saliberre blak bomberos voluntarios Coban Chirul y Escuela Felipa Gómez, deja teléfono 3005-8727 U5890-3828. Akalakli Kuyuk Railal, Arrinta Tosa Jutat Kuakliekuchik, Nachtat Kulum Serejabalebal, Centro Naturista o Espiritual, Ríos de Agua Viva, Boconchak Anahkuanahui. Aran Santa Catalina la Tinta, Toa Taurak la jueves, Chalén a las 7, la Tok Oshibona Reliku, Chirobeli, Escuela número 2, Chishkat Shtayer Kawache, Besalebe, Nashik Salitremit Koban.
0: Cabresía Quiputolón Saliter, Cuanlish Laboratorio, Cuan Taller, Chapil Utjokanahui, Tatzol Kajelak, Joebli Kajel Naushman Saebli Empresas de Cuanzar Kazutam, Siba Quip Retolok, Salichap 2027 Saebli Carreras, Perito en Recursos Naturales con Enfoque Ambiental Sostenible, Perito en Informática, Perito en Mecánica Automotriz, Naktak e Graduara Quip, Jumpa Tatok, Chikajelak, Tatiop Junak la Negocio, Utmalaktak Eshkomon la Solvar. Sajunakli Universidad, Sicomacosa, Finca Chipar, San Juan Chamelco, Utmalas Bogonques, Sali 31-88-35-38, Sicomacosa, Facebook Jo, Iter, Litzibakiba, Kiochikan. Hospital Relirba, Arrinco Ban, Sabarquine, que Ilman, Eblinin, Ut Eblicocal, Arrena Banman, Lika Kikushbeh, Numeza, Ki Il Kikelech, Lishkehela Bakel, Utokanakus, Kiaheli Amech, Shosh, Kiaheli Nalesrib, Linekestauli, Quin, Ut Malak Eblish, Nakeke, Quenchish Kabichaleb, Hokanakus, Hospital Relirba, Naushman Rilbali, Halan, Halan, Chichahel, Salikikelech, Naushman Ultrasonido, Reribal, Makwani Kanasa Chuam, Rilbal, Shkehelshko, Blisaech, Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokanakui Naushman Lichook, Shobaleb, Lining Ut Eblikokal, Ut Hokanakui Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice, Tumores Ut Quanchik Shkomon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Zakalinaje, Ut Hokanakui Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550 2635 Lishbok Lebal Chirulikaibs Kakalonar Lejungutan Aan 7722 4626 No

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άντακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανούρα ιος έκης, κουάνλης φαρμάσια.